ever known. And I think to myself, what a wonderful world.

0: 뉴스.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

πως ψάχνουμε όλη τη χαρά, μα περνά απ' τη τσέπη.

0: Yeah,
1: one, two, three, four.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Σαν σκοτεινή θάλασσα αγριεμένα, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Μια αγάπη μαγική η αγάπη της. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις για να τη σταματήσεις αυτή την αγάπη. A Mother's Love, τραγουδάει η Τζένα Χιλ.

χρόνια περνούν, μα στον κόσμο της ψυχής μόνο ένας άνθρωπος έχει το κλειδί και το αντικλείδι. Η Ρόλε Χουρίτη τραγουδάει σε μουσική δική της και στίχους του Γιώργου Παυριανού «Καληνύχτα, μαμά».

Εγώ μες στα φώτα να βγω και εσύ πρέπει να κοιμηθεί.

Οδήγησέ την με τη χάρη σου σε ένα μέρος ασφαλές. Κράτα την καλά. Και μέσα στο σκοτάδι αυτή να έχει μόνο φως. Η προσευχή μιας μητέρας για το κοριτσάκι της. Η Σελίν Διόν τραγουδάει A Mother's Prayer.

τις το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νησταγμένη θα σκεφτεί.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ'

λυγίζει πάντα η φωνή στο όνομά της. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε σε μουσική Σάρλς Αζναβούρ και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου «Μαμά». Η αγάπη είναι ακριβή, τόσο που δίνει και στα κουρέλια αξία. Μια αληθινή ιστορία που η Ντόλι Πάρτον έκανε τραγούδι αλλά και ταινία. Φτωχή οικογένεια, χειμώνας, το κορίτσι χωρίς παλτό. Τα πολύχρωμα κουρέλια που βρήκε η μητέρα της τα μετέτρεψε σε ένα πολύχρωμο παλτό. Τα παιδιά την κορόιδευαν και αυτή τους απαντούσε πως το παλτό αυτό η μαμά της σε κάθε ραφή το είχε ράψει με αγάπη και ήταν πιο ακριβό από όλα τα δικά τους ρούχα. Coat of Many Colors. Εδώ το τραγουδάει η Σάνια Τουέιν.

Είναι η αγάπη που δίνει αξία στα αληθινά, που μας στρέφει, που μας οδηγεί, που μας βγάζει πάντα στο φως, που μας εμπνέει να γίνουμε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε. Ο Josh Groban τραγουδάει You Raise Me Up.

Όταν έρχεται στον κόσμο ένα παιδί, όλοι γνωρίζονται από την αρχή, όλοι, εκτός από αυτούς τους δύο. Η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγούδησε σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέου «Μάνα», ενώ η Kate Melua τραγουδάει «I will be there».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε τη μουσική, η Λίνα Νικολακοπούλου τους στίχους και η Τάνια Τσανακλίδου σε μια σπαραχτική ερμηνεία. Γερνάω, μαμά.

Μαμά, μεγαλώνω και ίσως τελικά να ακολουθώ τα βήματά σου. Είναι το παιχνίδι της μοίρας ή είναι το δέσιμο από την αρχή της ύπαρξης? Η Χάρης Αλεξίου έγραψε και τραγουδάει. Μητέρα, φίλη μου παλιά.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβιτίδου. Πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.
1: Για τις μεγαλύτερες και απόλυτες σχέσεις αυτής της ζωής μιλάει καλύτερα η τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της. Και η μουσική φυσικά. Η Γιώτα Νέγκα τραγουδάει Χάρης Αλεξίου. Η μπαλάντα της Ιφηγένειας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν ώρες που η πόλη αλλάζει πρόσωπο, όχι επειδή αδειάζει, αλλά επειδή φωτίζεται αλλιώς. Τα φώτα γίνονται ιστορίες, οι δρόμοι αποκτούν μνήμη και κάπου ανάμεσα σε κορναρίσματα και σιωπές γεννιούνται μικρές ιστορίες που δεν γράφτηκαν ποτέ.

Είμαι Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Εδώ, αποκλειστικά στο Radio Bird. Κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα. Και από όπου και αν βρίσκεσαι, μέσα από το www.radiobird.gr. Εκεί που το ραδιόφωνο δεν είναι απλός ήχος, είναι παρουσία. Και το chat μέσα σε αυτό, ένας ζωντανός παλμός.

Απόψε δεν θα πούμε πολλά, θα αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει για μας. Για να μας πάρει από το χέρι και να μας πάει μια βόλτα σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, αλλά ξέρει να ονειρεύεται. Τίτλος σημερινού επεισοδίου, Smooth Stories, From the City That Never Sleeps. Και ίσως, κάπου μέσα σε αυτές τις ιστορίες, να αναγνωρίσεις κάτι δικό σου. Ακούμε το Paul Brown με το Hello Again από τα 2005 μέσα από το άλμπουμ του The City.

κάπως έτσι η πόλη μας λέει το πρώτο της καλησπέρα. Ο Paul Brown, ένας από τους πιο καθοριστικούς παραγωγούς της smooth jazz σκηνής, ανοίγει την πόρτα με το Hello Again από το άλμπουμ The City του 2005. Ένα κομμάτι που μοιάζει με επανένωση με έναν άνθρωπο, μια στιγμή ή ακόμα και με μια εκδοχή του εαυτού μας που είχαμε αφήσει πίσω. Και όταν η επανεκκίνηση γίνεται με groove, ξέρεις ότι η συνέχεια θα έχει ιστορία. Μια ιστορία που περνάει μέσα από πιάνα που έχουν γράψει ιστορία. Ο Chris Stantrin μαζί με το θελικό Bob James στο The Revisit από το άλμπουμ Sunlight του 2018. Ένα μουσικό ντεζαβού, επιστροφή σε γνώριμα μονοπάτια αλλά με άλλη οριμότητα.

Κάποιες επιστροφές δεν είναι πισωγυρίσματα, είναι επαναπροσδιορισμός. Ακούσαμε τον Chris Tantrin μαζί με τον θρυλικό Bob James στο The Revisit από το άλμπουμ Sunlight του 2018. Και η πόλη συνεχίζει να γυρίζει σαν μια περιστρεφόμενη πόρτα που δεν σταματά ποτέ. Η Joyce Cooling και το Revolving Door, τίτλος και ουσία από το 2006. Άνθρωποι μπαίνουν, βγαίνουν, στιγμές αλλάζουν, αλλά το flow συνεχίζεται. Joyce Cooling, Revolving Door, από τα 2006 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ της.

Ακούσαμε την Joyce Cooling, την κιθαρίστρια τη jazz, στο Revolving Door από τα 2006 και μέσα στο ομότιτλο άλμπουμ. Και όσο η πόρτα γυρίζει, το groove γίνεται πιο βαθύ, πιο εσωτερικό. Ώρα να χαθούμε λίγο μέσα του. Ο Nils το 2020 μας πιάνει μέσα στο ίδιο το groove. Coaching in the groove. Και δεν θέλεις να ξεφύγεις. Από τα 2020 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ Coaching in the groove.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» και μανές της Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, που μέσω αυτής μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης έρχεστε σε πραγματικό χρόνο σε επαφή μαζί μας μέσω του chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Για σήμερα αφήνουμε την πόλη να μας πάρει μαζί της. Φώτα που καθρεφτίζονται σε τζάμια, δρόμοι που δεν αδειάζουν ποτέ και ιστορίες που δεν χρειάζονται λόγια. Μόνο groove. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Smooth Stories from the City That Never Sleeps».

Όταν μπει στο ρυθμό, δεν υπάρχουν βιασύνες, μόνο ροή. Και μέσα σε αυτή τη ροή βρίσκεις και λίγη ανθρωπιά. Ακούμε τον Ken Navarro και το Compassion από το 1995 και μέσα από το άλμπουμ του Brighter Days. Ένα κομμάτι που δεν χρειάζεται πολλά, μόνο συναίσθημα.

σε μια πόλη που δεν κοιμάται, που δεν κοιμάται ποτέ, η κατανόηση είναι πολυτέλεια και ίσως το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορούμε να δώσουμε. Ακολουθεί ο Steve Oliver και το Chips and Salsa από τα 2004 και από το άλμπουμ του 3D. Ο Steve Oliver φέρνει χρώμα και ρυθμό. Chips and Salsa. Μια μικρή απόδραση χωρίς να φύγεις από την πόλη.

Και έτσι η νύχτα γίνεται πιο ανάλαφρη, σαν μια εικόνα που ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος. Εδώ ο Κρέγκ Κάρουκας και μια φιγούρα που δεν περνά απαρατήρητη. Girl in the Red Dress, από τα 2005 και μέσα από το άλμπουμ του Looking Up.

Και συνεχίζω την εκπομπή με κάποιες εικόνες που μένουν. Δεν χρειάζονται εξήγηση. Μόνο μια ανάσα. Ένα Excel. Ο Patrick Brandley με το Excel από τα 2021 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ. Γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσεις τα πράγματα να φύγουν. Να αποπνεύσουν.

Ακούσαμε από τα 2021 τον Patrick Brandley και το Excel. Και όταν αφήνεις, κάνεις χώρο για κάτι νέο. Κάτι που μυρίζει καλοκαίρι, δρόμο και ελευθερία. Και έρχεται τώρα ο Jeff Golub για να ακούσουμε το Drop Top από τα 2000 και μέσα από το άλμπουμ του Dangerous Curves.

Ο αέρας περνά και παίρνει μαζί του ό,τι δεν χρειάζεται. Και η θερμοκρασία πέφτει, γίνεται πιο chill. Ακούσουμε το Richard Elliot και το Chill Factor από τα 1999 και από το ομότιτλο άλμπουμ του. Εδώ ο τίτλος τα λέει όλα. Chill Factor. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο» που παίζει αποκλειστικά στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Έτσι γίνεται όταν χαμηλώνουν οι τόνοι. Η νύχτα αποκτά χρώμα. Ένα χρώμα, λίγο τεκίλα, λίγο φεγγάρι. Και έρχεται πάλι ο Paul Brown με το Tequila Moon από τα 2020 και μέσα από το άλμπουμ του Once Upon a Time, ρομαντισμός με μια δόση ανεμελιάς.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Paul Brown με το Tequila Moon από τα 2020. Κάτω από αυτό το φεγγάρι όλα μοιάζουν πιο απλά, ακόμα και όταν βρίσκεσαι χιλιόμετρα μακριά. Ακολουθεί ο Νάτζι στα 1990 με το Tokyo Blue μέσα από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Μια πόλη, μια άλλη Ήπειρος, αλλά το ίδιο συνέστημα. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής.

Κάθε πόλη έχει το δικό της ήχο, αλλά η ιστορία είναι πάντα ίδια. Το ένα φαίνει τ' άλλο και κάπως έτσι γράφονται ιστορίες. Σήμερα ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου ήταν «Smooth Stories from the City that never sleeps». Smooth ιστορίες από μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Και κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε, με τον Paul Brown, με το κομμάτι «The City». Γιατί τελικά όλα εδώ γυρίζουν.

Και κάπου εδώ οι ιστορίες που έφεραν τα τραγούδια για σήμερα ολοκληρώνονται. Η πόλη συνεχίζει να κινείται, τα φώτα δεν σβήνουν, οι δρόμοι δεν αδειάζουν και οι ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ πραγματικά. Απλώς κάνουν μια παύση για να συνεχιστούν κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο χρόνο ή μέσα σου. Ήταν το επεισόδιο Smooth Stories from the City That Never Sleeps. Εδώ στην εκπομπή το ένα φαίνει το άλλο, το Radio Bird. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους και όλες που μοιραστήκατε μαζί μου αυτή τη διαδρομή. Αν θέλετε μπορείτε να μείνετε ακόμη γιατί συνεχίζουν οι παραγωγοί τις δικές τους εκπομπές με τις δικές τους μουσικές εδώ στο Radio Bird. Εκεί που η μουσική δεν τελειώνει όταν κλείνει το μικρόφωνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να ακούτε προσεκτικά τις σιωπές, να κρατάτε τις μικρές στιγμές και να αφήνετε το ένα να φαίνει το άλλο. Ως την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας.

Τραγουδάκια τσέπης. Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10 με την Νικολέτα Παρασκευοπούλου από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Παρασκευή 1η Μαΐου στην Κορινθία, την Ελλάδα και τον κόσμο του 2026. Μπήκε ο μήνας, ο πιο ανθισμένος μήνας του χρόνου, μια μέρα γεμάτη χρώματα, αρώματα και συμβολισμούς. Η Πρωτομαγιά είναι η γιορτή της άνοιξης, της φύσης, της αναγέννησης, αλλά και μια μέρα με ξεχωριστά μηνύματα για την εργασία, τον άνθρωπο και την αξία της καθημερινής βιοπάλης. Δεν είναι αργία, είναι απεργία.

Πρωτομαγιά λοιπόν, όχι με το Σουγιά, πρωτομαγιά με τον Radio Bird. Στον Radio Bird, όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στην εξοχή, στο αυτοκίνητο ή ακόμα κι αν δουλεύετε σήμερα, υπάρχουν και αυτοί. Συντονίζεστε εδώ στα τραγουδάκια τσέπης. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα στη μέρα της Πρωτομαγιάς. Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το συννεφιασμένο φθινοπορεινό Βέλο Κορινθίας. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εργατική Πρωτομαγιά και καλή ακρόαση σε όλους.

0: περηφάνεια.
1: Το σκηνικό του καιρού ίσως να μην είναι αυτό που αναμέναμε σήμερα 1η του Μάη. Συννεφιές, βροχές, μπόρες, πτώσεις θερμοκρασίας και κάπως έτσι αλλάζουν τα σχέδια του τριημέρου. Η παροιμία πάντως λέει: στον καταραμένο τόπο μήνα Μάη βρέχει.

Από χθες το απόγευμα ζούμε σε κάποιες περιοχές της χώρας ένα μίνι φθινόπωρο, το οποίο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα διατηρηθεί όλο το Σαββατοκύριακο. Το μάζεμα των χαλιών παίρνει αναβολή, ενώ τα σχέδια απόδρασης μεταφέρονται για το επόμενο ή ίσως και για το επόμενο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ένα μήνα ακριβώς, τουλάχιστον για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πάντως η έξοδος των εκδρομέων ήταν μεγάλη. Δεν το ήθεκαν και καλά έκαναν.

φετινός Μάιος αρχίζει και τελειώνει με πανσέλινο. Απόψε θα δούμε στον ουρανό την πανσέλινο των λουλουδιών. Στις 8 και 23 λεπτά θα εμφανιστεί ολόγιωμη η ψευδέστηση της Σελήνης, όπως λέγεται, καθώς ο σεληνιακός δίσκος ξεγελά τον εγκεφαλό μας, ώστε να νομίζουμε ότι είναι μεγαλύτερος, καθώς λάμπει κοντά στον ορίζοντα.

Στις 31 Μαΐου θα απολαύσουμε το Blue Moon, την μπλε σελήνη, και αυτός ο όρος χρησιμοποιείται όταν έχουμε δύο πανσελήνους μέσα στον ίδιο μήνα και φυσικά δεν θα είναι μπλε. Παρά την κοινή έκφραση «Once in a blue moon», μια φορά στο τόσο, το μπλε φεγγάρι σύμφωνα με την NASA συμβαίνει κάθε 2 με 3 χρόνια.

μας έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοτρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάται στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, να πω αλφα καθαρό και τον γελάζει.

Ο μήνας Μάιος πήρε το όνομά του κατά την επικρατέστερη εκδοχή από τη θεότητα Μαία, λατινικά Μάγια, θεά της γονιμότητας. Άλλες του λαϊκές ονομασίες που προέρχονται από τη φύση, Πράσινος, Κερασάρης, Τριανταφυλάς και Λούλουδος.

μήνας λοιπόν των λουλουδιών και της βλάστησης και στη λαϊκή συνείδηση σχετίζεται παρετιμολογικά με τα μάγια και τη μαγεία. Γι' αυτό και η παροιμία «Το Μάι μήτε δέντρο να φυτέψεις, μήτε παιδί να παντρέψεις». Ο Μάιος περιέχει τη μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, φυσικά μαζί του τελειώνει και επίσημα η άνοιξη και αποτελεί πρόδρομο του καλοκαιριού.

πρώτο μαγιά από την αρχαιότητα, τώρα για να το πιάσουμε από την αρχή, ήταν η γιορτή της φύσης άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ανθεστήρια. Την πρώτη επίσημη παγανιστική γιορτή των λουλουδιών των Ελλήνων, που άρχιζε πολύ νωρίτερα από την Πρωτομαγιά, μια γιορτή αφιερωμένη στο Θεό Διόνυσο ή στη Θεά Δήμητρα, με πολλά από τα αρχαία έθιμα να επιβιώνουν μέχρι και σήμερα.

Συμπόσια με κρασιά από βαρέλια που άνοιγαν για πρώτη φορά, πομπές με άνθη και στεφάνια προς τα ιερά, χωρί γύρω από λαβέντρα, ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς συνδέεται με την ανθρώπινη χαρά, την άνοιξη, τη βλάστηση και την αναγέννηση.

Καλημέρες και αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλουμε, να φτάσουν σε όλους εσάς που ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της γης. Καλημέρα να στείλουμε στην Κόρινθο, τα Ίσμια, το Λουτράκι, τους Αγίους Θεοδόρους, το Λέχιο, τον Άσο, το Ζευγολατιό, τον Πολάτη, το Βραχάτι, το Βέλο, τα Ταρσινά. Καλημέρες στο Ελληνοχώρι, τη Στιμάγκα, το Κιάτο, το Δημηνιό, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι. Καλημέρα σε Πάτρα, Πύργο, Τρίπολη, Ναύπαχτο, Αγρίνιο, Σαντορίνη, Ικαρία, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στη Βάρη, καλημέρα στον Ημιτό, τη Ραφίνα, το Γέρακα, το Μενίδη, το Περιστέρι, τη Νέα Φιλαδέλφια, το Γαλάτσι, τα Ηλίσια. Καλημέρα στο Ηράκλειο και στον Περισσό, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στη Βιέννη και τη Σουηδία, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα κόσμε, καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά.

Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα που εξακολουθεί να μας συνδέει με την παραδοσιακή πρωτομαγιά είναι το πρωτομαγιάτικο στεφάνι που φτιάχνεται από διάφορα άνθη και κρεμιέται στην πόρτα των σπιτιών για να ξορκίσει το κακό και να φέρει υγεία και ευημερία.

Σε πολλές περιοχές βάζουν στο στεφάνι και ένα σκόρδο για το μάτι, ένα αγκάθι για τον εχθρό και ένα στάχι για την καλή σοδιά. Ενώ σε αγροτικές περιοχές, αντί για λουλούδια, φτιάχνουν στεφάνι με κλαδιά από καρποφόρα δέντρα και φυτά.

και παρεξηγημένο μαγιόξυλο είναι το πράσινο κλαδί που μόλις έχει πετάξει φύλλα προπομπός του Στεφανιού, που κάποτε στα πιο παλιά χρόνια το τύλιγαν με κορδέλες, καρπούς και μικρά φλασκιά με κρασί, λάδι και μέλι, και συμβόλιζε τη γονιμότητα, την καρποφορία, την ευημερία και την ευτυχία. Η φράση «έπιασε το μαγιόξυλο» δεν προήλθε από τη μεσαιωνική συνήθεια να προσφέρουν οι νεαροί στις αγαπημένες τους ένα κλαρί κυρασιάς. Αυτό.

Σε νησιά του Αιγαίου την Πρωτομαγιά τα κορίτσια σηκώνονταν την αυγή, έπαιρναν μαζί τους τα λουλούδια που είχαν μαζέψει την παραμονή και πήγαιναν να φέρουν το αμύλητο νερό. Το αποκαλούσαν έτσι γιατί το μετέφεραν χωρίς να μιλούν. Όταν το έφερναν σπίτι, πλένονταν όλοι με αυτό.

Πολλά τα έθιμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και πολλές άλλες χώρες έχουν αντίστοιχα δικά τους έθιμα. Και ενώ εμείς σαν σύμβολο έχουμε το κόκκινο γαρίφαλο, το κόκκινο λουλούδι, στη Γαλλία έχουν το κόκκινο τρίγωνο που αντιπροσωπεύει το 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνου και 8 ώρες ελεύθερου χρόνου.

Η 1η Μαΐου έχει κηρυχθεί με υπουργική απόφαση υποχρεωτική αργία, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς προχώρησαν σε 24 ώρια απεργία στο πλαίσιο του εορτασμού της μέρας, κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις διεκδικήσεις στα αιτήματά τους, η αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, η ενίσχυση του εισοδήματος και η αποκατάσταση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο.

Εξαίρεση αποτελεί σήμερα η απασχόληση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και υγείας, οι οποίοι βέβαια δικαιούνται προς αύξηση 75% στο ημερομίσθιό τους. Καλή δύναμη να πούμε σε όσους εργάζονται σήμερα.

0: δώσ' μου τα λόγια επιτέλους να μην είμαι μοναχός.
1: Την Πρωτομαγιά του 1886 ξεκίνησε στο Σικάγο η πιο μαχητική και αιματοβαμμένη εξέγερση με τη συμμετοχή 90.000 εργατών, με συγκεντρώσεις, πορείες και συνθήματα, διεκδικώντας 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η μαζική πανεθνική απεργία στη ΣΥΠΑ κατέβασε στους δρόμους της Αμερικής 350.000 εργάτες από 1.200 εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Ψάχνω στο πλήθος που είναι το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ.
1: 8 άναρχους συνδικαλιστές κατηγορήθηκαν ως υποκινητές, κρίθηκαν ένοχοι συνωμοσίας και καταδικάστηκαν σε θάνατο διαπανχωνισμού. Τα θύματα του Σικάγου, για τα οποία αργότερα ο κυβερνήτης του Ιλινόης αναγνώρισε ότι ήταν αθώοι και ότι επρόκειτο περί δικαστικής πλάνης, έγιναν σύμβολα αγώνα και η θυσία τους ήταν αυτή που οδήγησε στη διεθνή καθιέρωση της Πρωτομαγιάς.

Στη χώρα μας ο πρώτος εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς έγινε το 1893 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλέργη. 2.000 εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο Παναθηναϊκό στάδιο, διεκδικώντας 8 ώρες εργασία, αύξηση ημερομισθίων, αργία Κυριακής, βελτίωση συνθηκών εργασίας και σύνταξη.

Το 1936 οι κινητοποιήσεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη έπνιξαν στο αίμα τη μέρα αυτή, όπου μετά από την επέμβαση των δυνάμεων της τάξης έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 300.

Αφορμή και έμπνευση για τη σύνθεση του επιταφείου του Γιάννη Ρίτσου αποτέλεσε η μεγάλη απεργία και διαδήλωση των καπνεργατών το 1936 στη Θεσσαλονίκη και η σκληρή εικόνα της μάνας που θρηνούσε το παιδί της, τον Τάσο Τούση, έναν από τους 12 νεκρούς, μια εικόνα, μια φωτογραφία που δέσποζε την επόμενη ημέρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ο Ρίτσος τότε κλείστηκε για 2 μερόνυχτα στη σοφίτα του και χωρίς να φάει, χωρίς να κοιμηθεί, γράφει αδιάκοπα και παραδίδει τα 3 πρώτα μέρη από τα 20 συνολικά του επιταφείου με τίτλο «Μυρολόι» στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». 3 χρόνια αργότερα ο Μίκης Θεοδωράκης στο Παρίσι, περιμένοντας τη γυναίκα του να ψωνίσει, σημειώνει τις πρώτες νότες πάνω στους στίχους που του έχει στείλει ο Ρίτσος και λίγο μετά παραδίδει στον κόσμο ένα θρελικό έργο.

8 χρόνια μετά, η Πρωτομαγιά θα συνδεόταν με ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής θηριωδίας. 27 Απριλίου του 1944, αντάρτες της Ελλάς θα στήσουν ενέδρα στο δρόμο Μολάων Σπάρτης στη Λακωνία και θα σκοτώσουν Γερμανό στρατιωτικό. Σε αντίπεινα, οι Ναζί θα αποφασίσουν και θα πραγματοποιήσουν την εκτέλεση 200 πολιτικών κρατουμένων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ήταν 1η Μαΐου του 1944.

Στα ταραγμένα μεταπολεμικά χρόνια, η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ στη μετεμφυλιακή Ελλάδα οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε κλειστούς χώρους λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στις δημόσιες συναθρήσεις.

Την Πρωτομαγιά του 1967 δεν πραγματοποιείται καμία εκδήλωση, αφού λίγες μέρες νωρίτερα στις 21 Απρίλη είχε επιβληθεί η Χούντα των Συνταγματαρχών. Η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της μεταπολίτευσης το 1975 πραγματοποιείται στην πλατεία Κοντζιά με τεράστια συμμετοχή κόσμου, ενώ από την ερχόμενη χρονιά η συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς θα φιλοξενείται στο πεδίο του Άρεως μπροστά από το κτίριο της ΓΕΣΕΕ.

Πρωτομαγιά του 76 ήταν που σκοτώνεται στο αμφιλεγόμενο τροχαίο βουλευτής Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος έμεινε γνωστός για την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου, αλλά και για τη συνολικότερη αντιδικτατορική του δράση και τα βασανιστήρια που υπέστη από τη Χούντα των Συνταγματαρχών.

0: να προσκυνούμε.
1: Η σχετική θεωρία που κυκλοφορούσε τότε ήταν ότι ο Παναγούλης δολοφονήθηκε για να μην βγουν στον αέρα οι συνταρακτικές αποκαλύψεις που επρόκειτο να κάνει στη Βουλή σχετικά με την προδοσία της Κύπρου και τα πεπραγμένα της δικτατορίας. Το τραγικό γεγονός του θανάτου του Παναγούλη, τη σύμπτωση συμπίπτει με την αργία των εφημερίδων λόγω Πρωτομαγιάς και το κοινό μένει χωρίς ενημέρωση τότε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο.

Αν και η εργατική πρωτομαγιά έχει καθιερωθεί να εορτάζεται από τις 20 Ιουλίου του 1889 στο Παρίσι, σε όλο τον κόσμο 107 χώρες τιμούν αυτή τη μέρα. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες που η απεργία δεν είναι αργία, ούτε η αργία απεργία.

χώρες που επικρατεί εργασιακός μεσαίωνας, όπως στο Κατάρ για παράδειγμα, η εργατική πρωτομαγιά δεν τιμάται στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Στο Κατάρ, που παρόλη τη βιτρίνα, την υπερπολιτέλεια, τη χλυδή που αντανακλά, η καθημερινότητα των εργαζομένων, των απλών εργατών κατά κύριο λόγο εκεί, είναι τελείως διαφορετική, με άθλιες συνθήκες εργασίας, παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων και με ροκάματα πείνας.

Πρωτομαγιά στην Ελλάδα του 2026. Από το Σικάγο του 1886 μέχρι σήμερα, 140 χρόνια μετά, η μέρα αυτή δεν είναι απλώς μια επέτειος, μια απεργία, μια αργία, ένα τριημεράκι για πικνίκ με ψισταριές στην Ήπεθρο. Είναι υπενθύμηση ότι τίποτα από όσα θεωρούμε δεδομένα δεν χαρίστηκαν κάποτε και τίποτα από τα σημερινά αυτονόητα δεν είναι δεδομένα. Το νόημα της μέρας παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Γιατί σήμερα το 8ωρο βαφτίζεται 13ωρο, γιατί η μαύρη εργασία εξακολουθεί, γιατί οι συνθήκες εργασίας σε πολλούς κλάδους δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής και της αξιοπρέπειας, γιατί η ανεργία παραμένει ανοιχτό τραύμα, γιατί οι νέες γενιές επιλέγουν τη φυγή στο εξωτερικό, γιατί τα εργατικά ατυχήματα συνεχίζουν να κοστίζουν ζωές, γιατί οι μισθοί συμπιέζονται και το κόστος διαβίωσης αυξάνεται.

Πρωτομαγιά του 2026, η γιορτή των λουλουδιών, της άνοιξης, τα στεφάνια, τα χρώματα, τα αρώματα, η φύση και μια σκέψη. Να διεκδικούμε όσα αξίζουμε ζώντας και όχι απλώς επιβιώνοντας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που ήσασταν εδώ και σήμερα. Για μια ώρα στο μικρόφωνο του Radio Bird ήταν η Νικολέτα Παρασκευοπούλου και τα τραγουδάκια τσέπης. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ακολουθεί ο Βασίλης Οικονόμου. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή Πρωτομαγιά σε όλους.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου που σήμερα έχει άρωμα γυναίκας. Ξεκίνημα αυτής της εκπομπής με αυτό το μουσικό θέμα από την Χανιαρανή. Χανιαρανή είναι από την Πολωνία, ένα μεγάλο ταλέντο, συνθέτης, παραγωγός, DJ. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά. Καλή ακρόαση.

Αυτά συμβαίνουν όταν συνομιλεί ένα πιάνο με ένα τσέλο. Αυτό ήταν μια μουσική σύνθεση της Χάνια Ρανή. Και από τη Χάνια Ρανή στη φωνή της Αντέλ.

Η μουσική τροφοδοτεί το συναίσθημα και καταργεί τις αποστάσεις και τις διαφορές. Αυτό το ξέρει καλά και η Αντέλ και η Δήμητρα Γαλανή.

μες στο κλειστό δωμάτιο μπορείς να βρεις ό,τι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες.

στον κήπο της Γεθσημανή. Τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.